0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ραδιοδράμα.

I try to translate it in your name.

Thank you.

0: Ζούμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Got a pussy in the kitchen, and a panther in the

0: Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: μετασκηνώσεις Johnny. Κάτι περισσότερο από διακοπές.
1: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
1: Yeah, brother, like, stop, right on.

τα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: One. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα
1: Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται

0: Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
4: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: su maña.
1: Γιάννης Γαζάνης, Φροντιστήριο Πρόσβαση.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 2510-2800.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομία που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
0: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Δοξάτο Δράμα.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
0: Ιδιωτικό κτέο αφίσταματη άδεια.

0: Χτίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Music from

0: ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμα.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25 210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
1: Τι
0: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Now back to the music.
4: I didn't like him.
5: What's to like?
3: Rock Radio.
6: What?
7: Hello there.
3: Greetings. Via satellite.
7: You mind if I ask your name?
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Subsound. Shelby, να τα λέω. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Ξεκίνησε το Double Trouble. Παρέμοντα από την Καζάνη, σαν στους Δένους 11. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Hello, hello. Καλησπέρα παγκοσμίως, μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Την τυχνάτε Δευτέρα στην Παρασκευή. Θα λέμε δύο φορές. Και 9.11 το βράδυ στα Night Tracks. Και αυτήν εδώ την εβδομάδα έχω αυτό το πολύ ωραίο διαχωρισμό. Listen and win από τα Μικέλ και το Rock Radio. Να κερδίσετε όλη την εβδομάδα το καφέ του μήνα. Ένα καφεδάκι κερασμένο κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Το πεντάλεπτο που θα γίνει ο χαμός. Να είστε έτοιμο πόλεμοι για να μου στείλετε είτε στο Messenger Mikel Rocks είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Πάλι Mikel Rocks, το όνομα τεπώνυμο, το email σας και το τηλέφωνο. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Αυτό το αφεντικό Bruce Springsteen είπε να δώσει χέρι βοηθείας σε μια παντάρα από, από το New Jersey, τους Bleachers. Αυτό είναι το μοναδικό Chinatown. Το 2020 έφτασε και στην κορυφή του Rock Radio's Top 10. Όλα αυτά παρέα με τα οπτικά Ζάνης για να γίνουμε όλοι μαζί καλοκαιρινά κουκλάκια. Ξεκινάμε πρώτα το γυαλί ηλίου. Βέβαια. Πώς να εμφανιστείς στην παραλία, στο βουνό που έχεις να πας. Πρέπει να εμφανιστείς με στυλ. Όλες οι

αυτό να στείλετε είτε στο messenger του Rock Radio, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Μην φάρετε, να είστε πανέτοιμοι. Μικέλ Ροξ, όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο, email, για να πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Είδε σήμερα πέφτουν τα τηλέφωνα από τον Μικέλ για τους νικητές, νικήτριες τη

Υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνήστε παρέα με τον Σταύρο Κωνσταντινίδη στο 231-020-55-82. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είμαστε στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία όμως να αγγίζει το 40% μας σώζει, που είναι χαμηλά η υγρασία, να ξέρετε. Αλλιώς αυτό το 34 θα το ένιωθες και 40, θα ξέρεις. Πάμε να συναντήσουμε τραγούδι που θα το βρούμε μέσα στο Rock Radio.

παιδιά, σε άλλα νέα. Παρετήθηκε από πρωθυπουργό στην Βρετανία ο Keir Starmer. Έτσι απλά να ξέρει τα χάρια του. Α, ξέρετε τι γίνεται, έχει και τα διεθνή νέα και ούτω καθεξής. Συνεχίζω εγώ στο top 10 όπου θα βρω εδώ την αυτή εδώ την τραγουδάρα, ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5 του Rock Radio στα 10 σε ανωδική πορεία. Είναι ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We go back. Σωτήρι Τζο Βακάρο στα 3 βήτα. Θα πάμε παρέουλα έως και τις 3. Α, μην ξεχνάτε ότι τρέχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός. Γι' αυτό το premium beach bar Diamond στα νέα μου δανειά. Στο Instagram του Rock Radio, μπείτε μέσα για να λάβετε μέρος. Γι' αυτό ωραίος διαγωνισμός. Τι νομίζετε, προσέχω.

για μυστικό διάλειμμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρι Τζόρτζο, Βακάρος, Double Trouble. Δύο εκπομπές την ημέρα. Μία με τη Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11 το βράδυ, 9 με 11 στα Night Tracks. Τα θρηλυκά Night Tracks, τα ιστορικά Night Tracks. Ο χαμός. Θα πάμε στις διαφημίσεις εδώ στο Rock Radio Μικέλ, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, το 1 και μισή. Με ένα τραγούδι που ανοίξει την Tina Turner. Αλλά τεράστια επιτυχία το έκανε αυτή εδώ η εκτέλεση από τους Aswad. Αυτή εδώ η εκτέλεση το έβαλε

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: 104.7. Back to the music. Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: από Trouble Μαρία με τον Τικαζάνη, Αριστοτέλου 11. Ήρθα, επιστρέψαμε στην μουσική με τεράστια επιτυχία από Swing Out Sister και το Breakout. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει τόσο απίστευτο διαχωρισμό σε Listen and Win από τα Μικέλ και το Rock Radio. Εδώ μέσα σε αυτό το δύο ρομία με τρεις θα υπάρχει στο διάβολο πεντάλεπτο που θα πρέπει να στείλετε είτε στο messenger του Rock Radio είτε email rockradio@rockradio.gr. Μικέλ Rocks, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Και από εκεί και πέρα να νιώσετε και λίγο τυχερή κολοφαρδί. Μπράβο! Για να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι από τα Μικέλ κερασμένο για έναν ολόκληρο μήνα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: flashback.
0: Ναι, ρε φίλε, flashback με Natalie S. Unmeet στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και τις μοναδικές δημιουργίες. Είναι αυτά που ψάχνετε. Θα μπείτε μέσα στο Natalie S. Unmeet, θα τα δείτε όλα. Εκπληκτικά σχέδια, χειροποίητα ζωγραφισμένα, με αξεσουάρ, με τυπώματα, με πάτη. Θα δείτε φοβερά πράγματα, φορέματα, τζάκετ, τίσερτ. Θα δείτε φοβερά πράγματα. Λέω, μπείτε μέσα. Natalie S. Unmeet, Instagram αλλά και στο Facebook. Να σου για μία ακόμη φορά στην κορυφή του Billboard. Η φωνάρα του Michael McDonald, αυτή τη φορά με τη μοναδική Patti LaBelle. Και το On My Own σαν σήμερα, 22 Ιουνίου 1986, είναι στην κορυφή του Billboard.

0: Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες. Το μοναδικό flashback. Γυρίσαμε πίσω σαν σήμερα 22 Ιουνίου. Στο 1986 στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντάμε την Patti LaBelle και τον Michael McDonald. On my own, τεράστια επιτυχία. Καμός, για τα βουγάλα. Καταπληκτικές φωνές και οι δύο. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκης, απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και παγκοσμίως rockradio.gr το site μας, αλλά και φυσικά και από όλα τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σαφούς. Είναι όλους στη Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα. Πάμε στην κορυφή. Άμα είστε εδώ μαζί μας στο Rock Radio, στην κορυφή είστε χρόνια τώρα. Ανεξάρτητο ελεύθερο ραδιόφωνο, στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Θα πάμε να συναντήσουμε τους μοναδικούς.
1: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: No flame, no game. Η απίστευτη μουσική ιδιοφυΐα του Dr. Milan Vrabevski. Εδώ, αγκαζέ με τον Joseph William και τον Simon Phillips.

0: number one.
1: Intelligent music project. No flame, no game.
2: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Music with Sotiris Vakaro.

0: Αυτή είναι η μοναδική Έλα Λάγκλεϊ παρέα με το μοναδικό Morgan Wallen. Φάρω και μπλούσα του τελευταίου άλμπουμ Morgan Wallen. Σήμερα Can't Love You Anymore. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Και αυτό υποψήφιο στο Rock Radio Top 10 που κάνει. Εσείς να είστε έτοιμο πόλεμοι. Γιατί μόλις φύριξω. Μόλις φύριξω εγώ και τώρα. Θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τον Μιχαήλ και το Rock Radio. Στο Rock Radio Μιχαήλ είσαι. Ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Καλασμένο από τον Μιχαήλ. Τι άλλο θέλετε. Σε λίγο, μόλις σας μόνο θα πρέπει να στείλετε Μιχαήλ Rocks είτε στο messenger του Rock Radio είτε email Rock Radio at rockradio.gr. Το όνομα διαφώνημό σα, τηλέφωνο, email. Αλλά πάνω απ' όλα, Μιχαήλ Rocks. Τι να γράφετε, Μιχαήλ Rocks, θα γίνει το σώσε. Θα με υποβαρδίσετε, το ξέρω. Κάνω υπομονή, η πίεση είναι τεράστια. Ξέρω ότι γίνεται κάθε μέρα, γι' αυτό σας. Όλη την εβδομάδα έτσι θα πάει, εδώ στο Double Trouble. Λοιπόν, λίγο πριν το χάσουμε, ο Έμινης ο Τζιμ Καπάλτη ήταν έτοιμος να βγει σε περιοδία. Με τους Traffic, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να το θυμηθούμε. Μοναδικό Τζιμ Καπάλτη με το Something. So Strong είχαμε μιλήσει μαζί. Να το εδώ, να το ακούσε. Βακάρος θα πήγαινε.
1: Hello, this is Jim Capaldi. I'm on Rock Radio 104.7 in Greece.

μοναδικό, ιδιαίτερο ταξίδι. Ένα ταξίδι ζωής. Σαν ανεξερεύνητους προορισμούς. Sunfly Travel. Με την Αιγή της Μαρία Ζούλη. Το Sunfly Travel είναι στην περιοχή Λευκού Πύργου. Σας δίνω το τηλέφωνο 231-0-280-500. Έχει το Single Travelers. Μικρές παρέες, 4 ανθρώπων, είσαι μόνος, μόνη. Ήμου στεναχωριές καθόλου. Εκείνη η Μαρία Ζούλη. 45 χρόνια εμπειρίας, 178 χώρες έχει πάει. Τέτοια γλυκιά τρέλα με τα ταξίδια και τη δουλειά της, τίποτα φανταστικό. Αλήθεια σας λέω, έτσι σαν fly travel και να καταλάβετε. Jim Capaldi, Something So Strong. Και ετοιμαστείτε γιατί αμέσως μετά θα πάμε στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10. Θα συναντήσουμε τους Generation Radio που ανέβηκα μια θέση με το The Melody. Εσείς, για να ψηφίσετε για το Top 10, rockradio.gr, 10 βίντεο κλιπς, κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, επιλέγετε αυτό που σας αρέσει. 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη.

0: τι σου κάνει μια μελωδία. Όλη σου η ζωή μπορεί να περάσει από μπροστά σου. Ναι, ρε φίλε. Generation Radio, The Melody, στο νούμερο 4. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα.
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
1: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
1: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

μοναδικό Rod Stewart εδώ με τους παρέα με τους Temptations. The Motown Song, δεύτερη ώρα. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνη. Σαν στο τέλος έντυκα, όλες οι μάρκες. Γυαλιά Ελλήνου, γυαλιά Οράσιο, φακή επαφή. Θα τα βρείτε στο Ζάνη, εντάξει. Αλλά στο τέλος έντυκα. Rod Stewart που κάτι πήρε το μάτι για μεγάλο το λεωκομείο. Και πέρασε τα χρονάκια πάνω σκηνή, κάτι έγινε σε μια δυσφορία. Τον έκανε με φιάλες οξυγόνου πάνω σκηνή. Για καρότ του αντίθε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, τρελό αγόρι. Λοιπόν, Ηλία Σαραβίδη σε καταφτάσει. Γεια σου Ηλία μου, όταν φτάσει στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99. Καλησπέρα στη μουσική μας παρέα.

Club Tropicana. Ακολουθείτε. Δεν θα φτάσουμε στην παραλία. Θέλουμε ένα καφεδάκι για να τονωθούμε. Γι' αυτό από αυτή τη στιγμή σφυρίζει το μπακαράκι την έναρξη. Σφυρίζει την έναρξη. Βαράτε, βομβαρδίστε με. Στο messenger του Rock Radio γράψτε Mikel Rock Radio ή με email Mikel Rocks, Mikel Rocks, γράψτε Mikel Rocks. Θα γίνει χαμός. Email rockradio@rockradio.gr. Messenger του Rock Radio. Αυτά τα δύο μόνο. Όνομα τεπώνυμο Mikel Rocks, τηλέφωνο και το email σας. Για τα υπόλοιπα 5 λεπτά έχετε στη διάθεση να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μήνα ένα καφεδάκι κερασμένο από Mikel και το Rock Radio. Εντάξει, ορμάτε, σας περιμένω. Και θα γίνει ο χαμός. Ήδη επικοινωνεί το Mikel μαζί σας για τους νικητές της προηγούμενης.

Λοιπόν, τέλος ο διαγωνισμός, έτσι μη στέλνετε άλλο. Εντάξει, ο βομβαρδισμός πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Να ξέρετε, το μαζευτούν όλοι οι νίκητες σε αυτήν εδώ την εβδομάδα και μετά την ερχόμενη εβδομάδα. Εγώ και το Μιχαήλ θα επικοινωνήσουμε μαζί σα. Τι πει στο μαϊκό τηλέφωνο και πει: γιατί είσαι το καφέ του μήνα. Έτσι ακριβώς, επειδή πλημμένος

τα σύνορα των Ευζανών. Πώς θα πάει ο καιρός για σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, μέχρι το βράδυ? Γενικά έντρες, όπως το βλέπετε, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη από νότιες δευτείς 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

φτάνει εκεί στο 40%. Εντάξει. Πάμε να θυμηθούμε το 1984 το ένα μοναδικό Roger Hodgson και αυτό τον ύμνο. In Jeopardy, Jojo Vaccaros.

τραγουδάρα για το Rock Radio Μικέλα εδώ σε 104,7. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια ώρα της ημέρας συμβαίνουν τα περισσότερα τροχαία στην Ελλάδα? Υπάρχει απάντηση, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα και αυτή την ώρα που πρέπει να έχετε την προσοχή σας είναι 12 με 1. 12 το μεσημέρι με 1. Εντάξει, άντε μπράβο. Πάτε και μου καρφώνεστε 12 με 1. Αυτή είναι η σκέντρετ. Έλα γέρα. Και κάπως έτσι θα πάω. Το τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Double Trouble, Αριστοτέλους 11. Θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως. Γιούντα καταγγείς ZanisOptics.gr. Είστε και στο ίντερνετ. Στην τελική ευθεία έχω για εσάς τα δημοφιλή γενέθλια, αλλά έχω και το Ζαν σήμερα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
4: Ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
6: You just sit back and enjoy the magic of rock.
7: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

τρέχει όλη την εβδομάδα στο Double Trouble αυτός ο εκπληκτικός διαγωνισμός. Listen and win το καφέ του μήνα, κάθε μέρα ένα καφεδάκι αλασμένο από το Μικέφ και το Rock Radio. Αύριο πάλι θα βρεθεί ο νικητής ή νικήτρια. Καλησπέρα στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 στην Απευθεία Σύνδεση, είμαστε εκεί. Και βέβαια παγκοσμίως rockradio.gr. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφαλείες σας.

51-051 ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. 22 Ιουνίου, καλά, σήμερα έχει όλη η κοινωνία η άτιμη γενέθλια, θα καταλάβετε. Και το 1981 γεννήθηκε ο Chris

Wet Tom Cunningham. Από τους Jesus Jones, 1964 ο Mike Edwards. Από τους Primal Scream, την ίδια χρονιά 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie.

ζευγάρι Beers. Από τους Simple Minds, ο βασίστας το 1956, Derek Forbes. Το 1956 επίσης το τραγούδι.

και βιολί. Αμέσως μετά θα την απολαύσουμε τη μοναδική Σίντι Λόπερ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953. Τεράστια επιτυχία της το 1984. Το συγγνώμη, το 1984. Αν και μπορεί να ήταν το 1984. Σίντι Λόπερ το 1983 ήταν. Girls just want to have fun.

Κάτσε ξανά, είναι το φουλ το έχεις. Α, λίγο πριν το φουλ. Λίγο πριν το φουλ το κομμάτι. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά είσαι πουλάκι. Καλή εβδομάδα. Girls just wanna have fun. Happy birthday, Cindy. Κάτω τον κομμάτι. Έχω δει κανένα δύο φορές live, είναι μοναδική εδώ. Προσκύνηση. Δεν ψάχνετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46.003. Καλή εβδομάδα. Επικοινωνείς Αγίου 31.

22 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1963. Και η ιστορία έχει να κάνει με τον μικρό τότε, γιατί τον αποκαλούσαν Little Stevie Wonder, 13 χρονών. Ο Little Stevie Wonder, και στα drums έχει τον άλλο νέο Marvin Gaye, και με μια live εκτέλεση που δεν έχει υπάρξει ποτέ σε ηχογράφηση σε στούντιο, μόνο αυτή η live εκτέλεση έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard. Είχε συμβεί και άλλη φορά το 1952 με τον Johnny Stanley, έναν κομικό μονόλογο, το It's in the Book, που είχε πάει στην κορυφή. Αλλά αυτή είναι λοιπόν η ιστορική εκτέλεση που σας μεταδίδω, είναι live και ονομάζεται Fingertips, Parts 1 και 2. Little Stevie Wonder με τον νεαρό Marvin Gaye στα drums. Εντάξει, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία μόνο μάνα μας, Pizzeria Αγίου Δημητρίου, 46, ειδικό.

μοναδικό. Τσίμι Wonder εδώ. Αυτά τα κάνει 13 χρονών, έτσι. Τι να πούμε τώρα, τι κάνει 13 χρονών. Με την φυσαρμόνικα και αυτά εδώ. Finger Tips Part 1 and 2 από τον Little Stevie Wonder. Παραλαμβάνω. Να του. Και ο Marvin Gaye στα τραμπ. Πιτσινίκη, άκου τον.

και στο 60, στη δεκαετία του 60 θα τους βρεις και στα νούμερο 1 και όχι μόνο. Και στο 2026 θα τους βρεις στο νούμερο 6 του Rock Radio Star 10. Κυρίες και κύριοι, ο Mick Jagger και Keith Richards. Αυτή είναι η The Rolling Stones.

νούμερο 6, 2, 3 θέσεις πιο κάτω. Νούμερο 9, προσπαθούν να ανέβουν σιγά σιγά τσουκουτσούκου. Ιταλία, The Rumble. Αυτό εδώ, ωραίο είναι. The Fallen. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Εύχομαι να είστε κάπου δροσερά, γιατί.

Double Trouble παρέμβαση από την Καζάνη. Αριστοτέλους 11. Γίνεσαι καλοκαιρινό κουκλάκι, πραγματικά, με καινούργιο γυαλί ηλίου, όλες οι μάρκες. Πας εκεί πέρα, έχεις και τη βοήθεια από τα κορίτσια. Καταφτάσεις και ο Δημήτρης Ζάνης εκεί πέρα, βάζεις. Θα βρεις το ένα και μοναδικό το γυαλί που θα σε κάνει κουκλάκι. Τώρα, άμα πετύχεις 2-3 να σε κάνουν κουκλάκι, την έβαψες. Γιατί εκεί είναι τα δύσκολα. Εντάξει, δεν ξέρεις ποιο θα το διαλέξεις. Θα παίρνεις και τα 3 και τελειώνει το διάλειμμα. Αυτή είναι η Poets of the Fall. Είναι ολοκαίρι και πάρα πολύ ωραίο. Black Waters.

0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα στέλι μέσα μας και πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Σε λίγο καταφάνει Τάσος Μητρακίδης. Στις 5 Δημήτρη Δημητρίου και στις 7 Δίνα Βενιέρη. Στις 9 μαζί με Night Tracks. Στις 11 Πανός Μέγκουλης. Ο θαυμαστός κόσμος του Rock Radio Μικέλ. Ξυπνάτε με Morning Manes. Αύριο στις 7 με Μπέι Δημητριάδου. Θα ψήσω στις 11 γιατί έχει εξεταστική. Τελειώνει ο Δημήτρης στο Rock Brands. Να καταφτάσει αύριο πας. Να καταφτάσει ο Απόστολος που θα λέω τη θέση του. Εμείς μαζί ξανά. Ή το βράδυ σε 9 ή 1. Double Trouble που έχουμε τον διαγωνισμό. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Μικέλ Rock Radio. Ένα καφεδάκι κάθε μέρα κερασμένο για έναν ολόκληρο μήνα τα Μικέλ. Στο Double Trouble έχει αυτός ο διαγωνισμός. Ένα πεντάλεπτο, διαβολο πεντάλεπτο που γίνεται ο σκοτωμός κυρίου για να κερδίσετε. Πάμε τώρα στους άλλους χορηγούς. Κεντρικός μου χορηγός εδώ στο Double Trouble, τα οπτικά Σανίσα Αριστοτέλους 11. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικά. Χρώματα τετραλούξ, κατέβασε Τάσο Μητρακίδη. Τα γουάρι μου, τσάω, τσάω, τσάω. Μποτζόρνα, μποτζόρνα. Σε μιλάω τελικά τώρα. Ο καινούργιο Ιταλό προπονητή. Θα δώσει λύση ο λύση. Εντάξει. Α, δεν θέλω χασά, δεν θέλω χασά. Λοιπόν, από εκεί πέρα, flashback, Natalie S. Αν μιλήσει, Instagram και Facebook, γυναίκε ο χώρο σα. Μοναδικέ δημιουργίε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel. Και την εγγύηση τη Μαρία Σούλη. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Περιοχή Λευκού πήγε το Sunfly Travel. Τελευταίο καιρό απολώνει χοντέλ σπα διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Υποβλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική Μότο Μάλαμα Σπιτ Σέβε Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο με των σκελετών. Λοιπόν, τα αγαπημένα σα μουσικά. T-shirt και όχι μόνο τα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσει.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σα. Ιδιωτικό κταίο αφήστε ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντα βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφήστε ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφήστε ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: 99,1. Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω.
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστή.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πού ρε φίλε! Τι χρώμα είναι αυτό! Τι να σου πω! Η γυναίκα μου το διάλεξε! Από πού όμως ξέρεις!
4: Τι από πού αστειεύεσαι!
3: Καναράς! Όνομα και χρώμα!
1: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Το δικό μου όνομα είναι Δημήτρης Χατζάνης, της εκπομπής Music Box και του ραδιοφώνου Radio Drama. Και όλοι εμείς σας καλωσορίζουμε στο απόγευμα της Δευτέρας, σωστά, 22 του Ιούνιου. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο, όπου θα τελειώσουμε κι εμείς για την φετινή σεζόν.

Love Sensation, του Βασίλισσα της Pop. Επιστρέφουμε το album της Confessions 2, κυκλοφόρησε τέλη της άλλης εβδομάδας. Επιστρέφει σε φόρμα μετά από πολύ καιρό. Εδώ το Music Box ως τις 9, ο Δημήτρης Χαριζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αγαπημένα τραγούδια του χθες και του σήμερα. Προτελευταία κανονική εκπομπή για την φετινή σεζόν. Μια Δευτέρα, σας χαιρετάμε. Έχουμε όμως μερικές μέρες μπροστά μας ακόμα και μερικές εκπομπές. Οπότε παραμένουμε πιστοί στο πρόγραμμά μας, ξεκινώντας με τις μουσικές επαιτίους της ημέρας. Και οι δύο ξεκίνησαν περίπου την ίδια εποχή. Η μία έγινε superstar και η άλλη απλώς star. Η Cyndi Lauper έχει τα γενέθλιά της, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953.

Just Wanna Have Fun. Και ποιος να τις κατηγορήσει άλλωστε. Μεγάλη επιτυχία της Cyndi Lauper από το debut album της εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Η Cyndi γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953 και από τα κορίτσια στα αγόρια. Για να ακούσουμε τον Jimmy Somerville που ξεκίνησε με τους Bronski Beat και μετέπειτα ακολούθησε solo καριέρα. Από τις πρώτες και μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας 80 για το συγκρότημά του είναι βεβαίως το Small Town Boy. Ο Jimmy Somerville γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961.

Χαρακτηριστική επιτυχία της δεκαετίας του 80, το Small Town Boy των Bronski Beat με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή Jimmy Somerville. Και συνεχίζουμε με γενέθλια, πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1947, όπου γεννιέται ο τραγουδιστής των Turtles, Howard Kalan.

από την εποχή της ψυχαδέλειας στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η επιτυχία των Turtles, Happy Together, με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή τους, και συνεχίζουμε με γενέθλια. Μουσικός, τραγουδοποιός και σπαραγωγός, ο Τοντ Ρούντγκρεν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 και στα credits ως παραγωγός είναι και το θρελικό Bar Out of Hell του Meat Loaf των 70s.

Από τις μεγάλες όλες επιτυχίες του Todd Rundgren, το I Saw the Light. Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας σημείωρο και τις μουσικές επαιτίους της ημέρας με τον Brian Adams, ο οποίος την Κυριακή που μας έρχεται θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με το ακουστικό σχήμα του The Bare Bones Live, ένα τελείως διαφορετικό set από ότι η παγκόσμια περιοδία του, με την οποία θα έρθει το Δεκέμβριο στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 1985 γνωρίζει το πρώτο του νούμερο στις ΗΠΑ με την μπαλάντα Heaven.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: 8 χιλιόμετρο, δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
1: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ κοντά σας και το κάνουμε αυτό κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 έως τις 9 με το Music Box, πάντα στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 η συχνότητα μας στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κρατώντας σας συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτές που θα ακούσουμε αυτό το ημίωρο, τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ξεκινήσαμε μια επιτυχία από το χώρο της country και τον Luke Combs, αρκετά επιτυχημένο την τελευταία δεκαετία, από το 6ο του άλμπουμ The Way I Am, άλλη μια από το 20 επιτυχία, το τραγούδι Be By You, το οποίο το ακούσαμε αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 20. Και ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση συνεχίζοντας με τον χώρο της country στο 19, ο Riley Green και το Change My Mind.

Ενώ για το νούμερο 18 θα μεταφερθούμε στην Σουηδία για να ακούσουμε την Ζάρα Λάρσον και από το 5ο της άλμπουμ Midnight Sun το ομώνυμο τραγούδι. Παραβεβαιωμένο και με Grammy πλέον στην κατηγορία καλύτερη dance ηχογράφηση. Κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο.

Midnight Sun λοιπόν, τη Ζάρα Λάρσον, η οποία επανήλθε στην επικαιρότητα χάρη στην νέα πνοή που πήρε η επιτυχία της Last Life τους τελευταίους μήνες, και βοηθήθηκε βεβαίως και το Midnight Sun που αυτή την εβδομάδα το συνεντάμε στη θέση νούμερο 18 του Αμερικάνικου Chart, και συνεχίζουμε στο 17 ο Somber και το Homewrecker.

Και στο νούμερο 12 θα ακούσουμε την Στέλλα Λεύτη, κόρη του δισεκατομμυρίουχου Έρικ Λευκόφσκι, γεννημένη, μεγαλωμένη έξω από το Σικάγο, μετακόμισε σε Λος Άντζελες, αλλά πέρασε και από το Άμστερνταμ. Για σπουδές, η πρώτη της επιτυχία είναι το Boston.

Με τη μεγαλύτερη άνοδο στις ψηφιακές πωλήσεις, το Boston της Stella Lefty αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 12 του αμερικάνικου τσάρτ, και συνεχίζουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή. Στο 11 συναντάμε την Olivia Rodrigo με το Drop Dead.

Και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε τον Bruno Mars και το I Just Might, το πρώτο single από το τέταρτο άλμπουμ The Romantic, που έχουμε και πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε.

από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της φετινής χρονιάς, ο Bruno Mars. Αυτό ακριβώς, το τραγούδι στη θέση νούμερο 5 του Αμερικανικού τσάρτ αυτή την εβδομάδα. Στο 4 πέφτει από την κορυφή η Ariana Grande με το Hey That I Made You Love Me.

και έχουμε ένα καινούργιο νούμερο 1 στην κορυφή του Αμερικάνικου Τσάρτ. Κατευθείαν εκεί είναι η Taylor Swift με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You. Και για να δούμε τώρα τι ρεκόρ έχει σπάσει η Taylor Swift. Είναι το 15ο νούμερο 1 στην καριέρα της. Οπότε βρίσκεται τώρα μόνη της στην τρίτη θέση με των καλλιτεχνών με τα περισσότερα νούμερο 1. Πίσω από τη Mariah Carey που έχει 19 και τους Beatles που είναι πρώτη με 20. Είναι το ένατο τραγούδι που. Από γυναίκα που πηγαίνει κατευθείαν στο νούμερο 1 ξεπερνώντας την Ariana Grande. Είναι το 70ο top 10 hit της για γυναίκα. Είναι το 10ο της νούμερο 1 σε αυτήν τη δεκαετία που διανύουμε του 2020. Είναι, επειδή είναι και από την ταινία της Disney Toy Story 5, είναι το πρώτο τραγούδι από ταινία της Pixar που γίνεται νούμερο 1 στο Hot 100. Είναι μόλις το τρίτο από ταινία animation της Disney που γίνεται νούμερο 1 μετά το Whole New World και το We Don't Talk About Bruno και είναι το πρώτο τραγούδι από soundtrack ταινίας Disney που πηγαίνει κατευθείαν στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Chart. Όλα αυτά για το τραγούδι I Knew It, I Knew You της Taylor Swift από την ταινία που παίζεται ήδη στους κινηματογράφους.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 7 για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Music Box της Δευτέρας 22 του Ιουνίου. Στο ραδιοδράμα πάντα συνονισμένοι με τον Δημήτρη Χατζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές που για αυτό το ημίωρο θα είναι από το χώρο της Eurovision και όχι μόνο, καθώς θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στα 70 χρόνια του διαγωνισμού μουσικού αυτού που ξεκίνησε το 1950 και συνεχίζει ακάθεκτο να απασχολεί κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μπαίνουμε πλέον στη δεκαετία του 70 και σε μια νέα δεκαετία που κατά πολλούς χαρακτηρίστηκε η χρυσή δεκαετία του θεσμού, με πάρα πολλές επιτυχίες από αυτόν τον διαγωνισμό να γίνονται σε αυτήν την δεκαετία, πολλά γνωστά ονόματα να συμμετέχουν και να κάνουν καριέρα και πολλές από τις καινοτομίες και τους κανονισμούς που ισχύουν μέχρι τις μέρες μας να ξεκίνησαν σε αυτήν την δεκαετία. Η χρονιά του 1970 ξεκίνησε με ένα μποϊκοτάζ, καθώς το 1969 με την τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή, αρκετές χώρες ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη διαμαρτυρία τους στο τρέχον και υπάρχον σύστημα, ώστε να μπορεί να διορθωθεί στο μέλλον. Οι σκανδιναβικές, δηλαδή Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία και η Πορτογαλία, δεν συμμετείχαν εκείνη τη χρονιά, πράγμα που έφερε τις διαγωνιζόμενες χώρες σε 12, στον αριθμό των 12, τις λιγότερες από το 1957. Και με τι θα ξεκινήσουμε τώρα? Θα ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή της Γαλλίας εκείνη τη χρονιά από τον Guy Bonnet, ο οποίος είχε γράψει το La Source της Isabelle Aubray το 1968 και θα επέστρεφε και μερικά χρόνια αργότερα με άλλη μια δική του συμμετοχή, τέταρτη θέση για τη Γαλλία το 1970 με το Marie Blanche του Guy Bonnet.

Marie Blanche λοιπόν, του Guy Bonnet, τέταρτη θέση για τη Γαλλία. Και από τη Γαλλία πάμε στην Ιταλία, που θα συμμετείχε με έναν από τους πιο πετυχημένους τραγουδιστές της, τον Gianni Morandi, που έχει πουλήσει περίπου 50 εκατομμύρια αντίτυπα και εκείνη τη χρονιά κατέκτησε την 8η θέση με το Occhi di Ragazza.

Ο Κίτι Ραγκάτσα, η συμμετοχή της Ιταλίας του 1970 με τον Τζάνι Μοράντι. Ένα τραγούδι που αρχικά είχε σταλεί για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο του 1970, αλλά πορεύτηκε από την επιτροπή που διάλεγε τα τραγούδια. Η επιτυχία όμως του Μοράντι οδήγησε στο τραγούδι αυτό, ένα από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες. Ποιος έγραψε τώρα αυτό το τραγούδι? Τη μουσική του τραγούδιου που ακούσαμε έγραψε αυτός ο κύριος που έγραψε και ερμηνεύει αυτό εδώ το τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, ο Λούτσιο Ντάλα.

ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ιταλικής δισκογραφίας, το Καρούζο του Λούτσιο Ντάλα από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ένα τραγούδι ύμνος στον Ιταλό τενόρο Καρούζο. Ο Λούτσιο Ντάλα λοιπόν έγραψε την μουσική της ιταλικής συμμετοχής το 1970, γνώρισε την πρώτη του επιτυχία την επόμενη χρονιά με το τραγούδι 4 Μάρτσο του 43, που είναι και η ημερομηνία των γέννησής του, το οποίο συμμετείχε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο κατακτώντας την τρίτη θέση.

Η πρώτη επιτυχία του Λούτσιο Ντάλα από τη χρονιά του 1971. Τραγούδι που και αυτό αρχικά είχε απορριφθεί από το Σαν Ρέμο, αλλά μια δεύτερη επιτροπή κατάφερε να το βάλει στο διαγωνιστικό μέρος και να κατακτήσει την τρίτη θέση. Εκείνη τη χρονιά, όπως είπαμε, Λούτσιο Ντάλα, συνθέτης του τραγουδιού της Ιταλίας το 1970, το οποίο είναι σε παραγωγή του κυρίου Φράνκο Μιλιάτσι, το οποίο τραγούδια έχουμε ακούσει και άλλη φορά στο αφιέρωμά μας αυτό, καθώς κρύβεται πίσω από πάρα πολλές επιτυχίες, με εκ των οποίων είναι η αυθεντική εκτέλεση, μάλλον η στίχη στην αυθεντική εκτέλεση Μέλιο Στασέρα, που ακουγόταν στην ταινία Ροζ Πάνθυρας, σε μουσική του Henry Mancini, την οποία ορχιστική εκτέλεση ακούμε τώρα.

It Had Better Be Tonight, λοιπόν, η μουσική του Henry Mancini με τους στίχους του Frank. Θα το βρω, μισό λεπτό. Franco Migliacci, σωστά. Ο οποίος έχει γράψει και αυτό το τραγούδι. La Bambola, πρώτη εκτέλεση Patti Bravo, εν έτη 2026, από τη Madonna.

La Bambola λοιπόν σε στίχους του Φράνκο Μιλιάτσι, παραγωγού της συμμετοχής του 70 της Ιταλίας στη Eurovision, ο οποίος έχει γράψει και το Μάκε Φρέντο Φά του στίχους που έχουμε ακούσει στα Ιταλικά, και εδώ ακούμε τη γαλλική έκδοση από την Ιταλιντά.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
10: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
11: New York. Κάζουα.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

Παραλίγο να μας ξεφύγει, αλλά τελικά το κατορθώσαμε να το ακούσουμε και αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας εδώ στο Music Box της Δευτέρας, σήμερα 22 Ιουνίου. Συντονισμένη πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης που δεν είναι άλλο από το ράδιο δράμα για την ξένη μουσική. 99 και 1 η συχνότητά μας της δεύτερης ώρας εδώ στο Music Box της Δευτέρας, σήμερα 22 Ιουνίου. Συντονισμένη πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης που δεν είναι άλλο από το ράδιο δράμα για την ξένη μουσική. 99 και 1 η συχνότητά μας στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά.

και το πολύ πετυχημένο της άλμπουμ Teenage Dream. Από τα καλύτερα τραγούδια του άλμπουμ αυτού. Ελπίζω ότι θα ανέβει λίγο πιο ψηλά, αλλά δεν το είδα να γίνεται. Οπότε πριν να αποχαιρετήσουμε τη φετινή σεζόν, άξιζε να το ακούσουμε. Οπότε όμως θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την 20άδα με επίσης ένα παλιότερο τραγούδι. Ήταν για αρκετές εβδομάδες στο Top 20. Από τους Milky, τη γειτονική μας Ιταλία, Just the way you are.

The Way You Are, η παλιότερη επιτυχία των Μίλγκη από τις αρχές των Zeros, σταθερά μέσα στα 20 πρώτα της Βρετανίας τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή την εβδομάδα του συναντάμε και μάλλον τον αποχαιρετάμε από την θέση νούμερο 20. Πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Στο νούμερο 19 συναντάμε την Σιένα Σπάιρο από την ταινία The Devil Wears Prada, νούμερο 2, το τραγούδι της Material Lover.

Ενώ στο νούμερο 12 θα ακούσουμε τους Chemical Brothers με ένα δικό τους παλαιότερο τραγούδι που επανήλθε στην επικαιρότητα χάρη στη χρήση του σε μια ταινία με την Charlize Theron που προβάλλει το Netflix. Αυτό είναι το Go.

μια μικρή παρεμβολή. Ακούσαμε τον Harry Styles και το American Girls που είναι στη θέση νούμερο 11 αυτή την εβδομάδα στο βρετανικό τσάρτ και μπαίνουμε στο top 10 δυναμικά με την Zara Larsson και την επιτυχία της Midnight Sun που έχουμε ακούσει στην προηγούμενη μας ώρα.

και η ψηλότερη νέα είσοδο της εβδομάδας έρχεται στη θέση νούμερο 2, προέρχεται από το νούμερο 1 άλμπουμ της Βρετανίας που είναι αυτή την εβδομάδα το τρίτο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, άλλο ένα single, το Stupid Song.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

αυτό σας το χρωστούσαμε, καθώς την προηγούμενη ώρα είχαμε κάποιες παρεμβολές και δεν μπορέσαμε να το ακούσουμε. Ενώ τώρα στο ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας μας ώρας εδώ στο Music Box έπρεπε να ακούσουμε την γαλλική εκτέλεση στο Macfredo Fa «Et pourtant j'ai froid» από την Dalida. Όπως είπαμε, το original τραγούδι το είχε γράψει ο παραγωγός της ιταλικής συμμετοχής της χρονιάς του 1970, στην οποία βρισκόμαστε στο αφιέρωμά μας για τα 70 χρόνια της Eurovision. Και τι έχουν μείνει? Έχουν μείνει οι τέσσερις πρώτες θέσεις, όπου το ένα τραγούδι και η δημιουργή του είναι καλύτερο από το άλλο, που λένε. Το 1970 λοιπόν, στο διαγωνισμό που έγινε εκείνη τη χρονιά μόλις με 12 συμμετέχοντες στην Ολλανδία, μία από τις τέσσερις νικητήρες χώρες της προηγούμενης χρονιάς, κέρδισε για πρώτη φορά η Ιρλανδία. Η πολυνίκης του διαγωνισμού μέχρι πρόσφατα που την ισοφάρισε η Σουηδία με 7 νίκες ξεκίνησε την λαμπρή συμμετοχή της, όχι συμμετοχή της, πορεία. Τη λαμπρή της πορεία στον διαγωνισμό το 1970 με την Ντάνα, η οποία ακόμα πήγαινε σχολείο όταν κέρδισε εκείνη τη χρονιά με το τραγούδι All Kinds of Everything, το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και ξεκίνησε την καριέρα της, στην οποία κάποια στιγμή ερμήνευσε και το τραγούδι It's Gonna Be a Cold Winter, το οποίο ακούγεται συνήθως την περίοδο των Χριστουγέννων από τότε μέχρι και τις μέρες μας. Πρώτη θέση λοιπόν για την Ιρλανδία το 1970, All Kinds of Everything από την Dana.

All Kinds of Everything, λοιπόν, η πρώτη νίκη της Ιρλανδίας με την Dana, 1970, σε παραγωγή του Ray Horrocks, ο οποίος ήταν παραγωγός και το επόμενο τραγουδιού που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1962 από τον Anthony Newley, ο οποίος και το έγραψε και έτσι το βραβείο Ivor Novello ως στη Βρετανία ως καλύτερο τραγούδι μουσικά και στιχουργικά. Και το βραβείο Grammy για τραγούδι της χρονιάς στην εκτέλεση του Sammy Davis Jr. Το πρώτο που κέρδισαν Βρετανοί σε αυτή την κατηγορία. Πολλές διασκευές για το What Kind.

What Kind of Fool Am I, πρώτη εκτέλεση του Anthony Newley σε παραγωγή του Roy, του παραγωγού της νικητήρας συμμετοχής της Ιρλανδίας τη χρονιά του 1970, το οποίο άφησε πίσω του την Mary Hopkin, η οποία ήταν γνωστή τραγουδίστρια από τη Βρετανία, που είχε υπογράψει στην εταιρεία των Beatles, στην Apple, και ήταν ο Paul McCartney την ανακάλυψε και την έφερε στην εταιρεία. Δεύτερη θέση, άλλη μια δεύτερη θέση για την Μεγάλη Βρετανία, με το Knock Knock Who's There από την Mary Hopkin.

το μετάλλιο για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision το 1970 με την Mary Hopkin και το Knock Knock Who's There. Η Mary Hopkin είχε γίνει γνωστή 2 χρόνια νωρίτερα με ένα νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία και παγκόσμια επιτυχία σε παραγωγή του Paul McCartney σε διασκευή ενός ρώσικου τραγουδιού, το Those Were the Days.

ρωσική παραδοσιακή μελωδία. Those were the days. Η επιτυχία της Mary Hopkin το 68. Εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας στη Eurovision το 1970. Ένας από τους δημιουργούς της συμμετοχής, ο John Carter, θα γράφει 2 χρόνια αργότερα αυτήν την ευρωπαϊκή επιτυχία του John Kincaid. Dreams are ten a penny.

Σαρτσένα Πένι, η επιτυχία του John Kincaid, γραμμένη από τον John Carter, ενώ ο έτερος συνθέτης, ο Jeff Stevens, είχε γράψει το 1964 για τον Dave Berry, που έκανε πρώτος επιτυχία, το τραγούδι The Crying Game.

The Crying Game που έδωσε το τίτλο στην ομώνυμη ταινία της δεκαετίας του 90. Ερμήνευσε πρώτος ο Dave Barry σε σύνθεση του Geoff Stevens, δημιουργού της Βρετανικής συμμετοχής του 70, η οποία ήταν σε παραγωγή του Mike Most, τον οποίο ακούσαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή ως παραγωγό της συμμετοχής της Λούλου, ο οποίος το 1975 έκανε παραγωγή στην πρώτη εκτέλεση αυτού εδώ του τραγουδιού. I love rock and roll, γνωστό από την John Jett και τους Blackhearts.

I Love Rock and Roll, προτεκτέλεσε από τους Arrows το 1975 σε παραγωγή του Mickey Moss, παραγωγού της Βρετανικής συμμετοχής του 70, ο οποίος την ίδια χρονιά έκανε παραγωγή σε αυτή την εκτέλεση του κλασικού Whole Lotta Love των Led Zeppelin από τους CCS.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής και καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπήκαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο για το σημερινό Music Box της Δευτέρας, έως τις 9, ο Δημήτρης Χαριζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, συνεχίζοντας το αφιέρωμα στα 70 χρόνια της Eurovision και είμαστε στη χρονιά του 1970 και πάμε να ακούσουμε την τρίτη θέση εκείνης της χρονιάς που ήταν η Γερμανία, μέχρι τότε η καλύτερη της απίδοση στον διαγωνισμό αυτό, με μια καλλιτέχνηδα η οποία θα επέστρεφε άλλες δύο φορές για να εκπροσωπήσει την χώρα της, την Κάτια Epstein, και την πρώτη από αυτές τις συμμετοχές, το τραγούδι Wunder gibt es immer wieder. Θαύματα υπάρχουν πάντα.

το Blame It on the Bossa Nova από την Μανουέλα στα γερμανικά, σε παραγωγή του Christian Brun, ο οποίος την επόμενη χρονιά έκανε παραγωγή και συνθέτης σε ένα τραγούδι με ελληνικό ήχο για επιτυχία στις γερμανικόφωνες χώρες με τη Mireille Mathieu, Ακρόπολης, Adieu.

Ακρόπολης Αντιού από την Μιρέν Ματιού. Και το συνθέτη της συμμετοχής της Γερμανίας το 1970, όπου ήταν και η πρώτη χρονιά που μεταδόθηκε στην Ελλάδα ο διαγωνισμός αυτός. Και θα ολοκληρώσουμε με την τέταρτη θέση εκείνης χρονιάς, όπου κατέκτησε η Ισπανία με έναν τραγουδιστή, ο οποίος μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 θα γινόταν παγκόσμιο superstar. Κυρίες και κύριοι, Julio Iglesias.

Gwendolyn, το τραγούδι του Julio Iglesias που χάρισε τη τέταρτη θέση στην Ισπανία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1970 και ξεκίνησε έτσι μια καριέρα που έχει αναγνωριστεί ως ο Ισπανός άντρας τραγουδιστής πιο πετυχημένος όλων των εποχών και ένας από τους πιο εμπορικούς στην ιστορία της μουσικής με πωλήσεις πάνω από 300 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σε 14 διαφορετικές γλώσσες.

0: Αμπράσαμε λοιπόν από τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Έχει υπολογιστεί ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει δώσει πάνω από 5.000 συναυλίες για πάνω από 60 εκατομμύρια θεατές σε 6 υπήρους. Είναι σίγουρα ο πιο επιτυχημένος Latin άνδρας καλλιτέχνης όλων των εποχών. Ενώ στην Ισπανία έχει περιλογίσει τα περισσότερα, τους περισσότερους δίσκους με 23 εκατομμύρια.
1: Si en la distancia necesito tu cariño, si me preguntas yo te quiero contestar, que para mí tú eres el

κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Χούλιο Ιγκλέσιας έχει κερδίσει βραβείο Grammy, Latin Grammy, World Music Award, Billboard Music Award, American Music Award, Lo Nuestro Award. Του έχει δοθεί το χρυσό μετάλλιο για την αξία στις καλές τέχνες στην Ισπανία και καθώς επίσης το παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής στην Γαλλία. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας όλα αυτά.

ακούσαμε τρεις μεγάλες επιτυχίες του Χούλι Εγκλέσια που έγιναν γνωστά και με ελληνικές διασκευές. Το απράθαμε από τον Γιάννη Πάριο. Κατά δια μας, δεύτερη εκτέλεση από τον Διονύση Σχοινά. Και το σήμερα Δέχας Νοβάλε από τον Πασχάλη. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε όμως στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά του 1970 με τον παραγωγό του Χούλιο Γκλέσια στην συμμετοχή του εκείνη τη χρονιά, τον Ivor Raymond, ο οποίος έχει γράψει την επιτυχία, την πρώτη επιτυχία της Dusty Springfield. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ραντεβού την Τετάρτη. Λίγο μετά τις 6.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1
1: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Λάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρομό, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
12: Back to the music.
13: Tribe has spoken.
11: Rock Radio 104.7.

σε όλες και σε όλους σας. Ξεκίνησα τα Night Tracks. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος στα 3 Βήτα, Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Στους 104,7 Ροκρέτιο Μικέλ. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και ένα σε απευθεία σύνδεση. Είμαστε εκεί. Καιρό Ροκρέτιο.gr μας ακούτε από το site παγκοσμίως. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταθάσεις και πάνω σαν με κούλτα σας πέρας και τη μία. Αύριο 7 η ώρα το πρωί θα καταθάσεις η Φέη Δημητριάδου Morning Madness. Και στις 11 αύριο στο Rock Brand Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Ωραία ρε φίλε. Λοιπόν, έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger εκεί ένα μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου. Μην ξεχνάτε, όλη την εβδομάδα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός στο Listen and Win. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα, το Rock Radio και το Μικέλ. Ένα καφεδάκι κερασμένο κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα στο Μικέλ. Ο διαγωνισμός τρέχει 1-3 στο Double Trouble. Εκείνο το διαβολοπεντάλεπτο που επικοινωνείτε, με βομβαρδίζετε με μηνύματα, γίνεται χαμός. Μικέλ Ροκ, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Έλα. Freeway of Love, καλοκαιράκι, τώρα καταλαβαίνετε πως είναι οι δρόμοι, έτσι, παντού. Γίνεται ο χαμός, γιατί έχω καταφτάσει και επισκέπτες τώρα, γίνεται...

από την Ιδανή Boys from Heaven Hotline. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σάββα Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lalux, χρώματα της Lalux, την λύση τα προβλήματα που έχετε τα ηλεκτρολογικά ή τα υδραυλικά στο σπίτι σας, επικοινωνήστε στο 231-020-5582. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 50%. Σέφα, καλοκαιράκι. Τι περιμένετε, πότε θα έχει. Λοιπόν, αφήνω τους μοναδικούς boys from heaven και να πάω θέλω στο New Entity Rock Radio Top 10, αυτό το εκπληκτικό σουηδικό project, η Aspen Creek, στα μονετικά Lars Subsound. Και αυτό το μοναδικό Tell Me. Ψηφίστε για το Top 10 στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Αυτή επιλέγεται.

0: 37 χρόνια είστε εδώ στα μοναδικά Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Θα πάμε παρόλα και τις 11 στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Μην ξεχνάτε, τρέχει αυτός ο διαγωνισμός Listen and Win, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Θα μπορείτε να συμμετέχετε Double Trouble 1 με 3 δύο φορές την ημέρα, τα λέμε έτσι.
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros. Night Tracks. Night Tracks.

Είμαι στα, είμαι στα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Ατζάνια μαζί με αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ με τίτλο Raised on Radio. Το σωστό βέβαια θα ήταν Raised on Rock Radio. Εντάξει. Be good to yourself. Εντάξει, να είστε καλοί με τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Λοιπόν, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Περαία ήρθε και το 112, ειδικά για τη μία μεριά της πόλης. Μύριζε κάπνα, εγώ ήμουν προς Αφήνικα μεριά εκείνη την ώρα. Και πρώτα ήταν άσχημα τα πράγματα, η μυρωδιά ήταν άσχημη. Ήξερες ότι και εγώ ήταν εκεί στην Περαία. Συνεχίζεται η κατάσβεση. Είχαμε ρίψει και από Καναντέρ, κακό ιστορίες. Έτσι τα πράγματα. Επίσης, ό,τι αφορά το μέτωπο με τις φωτιές, έκλεισε η Αθηνώνα μία λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Επιχειρούν εκεί 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χαμός γίνεται. Αυτή είναι η μοναδική journey. Be good to yourself. Αλλά δεν θα είναι αυτοί που θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα.

που αυτοί που θα με πάνε στις πρώτες διαφημίσεις είναι η μοναδική Asia από το 2000. Μας είχαν δώσει το Aura. Μέσα εκεί θα βρούμε αυτό το θαυμάσιο τραγούδι με τίτλο Wherever You Are. It's Joe Vaccaro, στους 104,7 Rock Radio Mikel. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα, ε!

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για το μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
6: Στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
7: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: επέστρεψα στη μουσική δεύτερο ημίωρο των Night Tracks με την μοναδική Elkie Brooks να διασκευάζει Christian Aguilera Fool If You Think It's Over. Σωτήρη Τζο Βακάρος, La Bamba Rulaos και τις 11 στους 104,7 Rock Radio Μικέλ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρκετή ζεστή αυτή την ώρα και υγρασία. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Fool if you think it's over. Έτσι ακριβώς. Elkie Brooks. Εμείς θα πάμε στο μοναδικό
1: Flashback
0: με Ναταλία Σαμίρη στα γραμμάλα και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Χειροποίητα, ζωγραφισμένα ρούχα, αξεσουάρ, εκπληκτικά σχέδια. Θα δείτε πράγματα και θάματα. Ναταλία Σάμι, δεν παραλαμβάνω, είτε στο Instagram είτε στο Facebook. 22 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1986 και αυτή η εκπληκτική συνεργασία της Patti LaBelle με τον Michael McDonald φτάνει στο νούμερο 1 στην κορυφή του Billboard και ίσως θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία της Patti LaBelle, το εκπληκτικό All My Own.

0: εκτός ότι είχε πίστα της συνεργασίας, άλλες φορές είναι δίπλα με κάποιον άλλο, είτε μόνος του. Σε πάρα πολλά τραγούδια κρύβεται στα backing vocals. Πολλοί καλλιτεχνούν, το λατρεύουν. Είναι ένας μοναδικός καλλιτέχνης, είναι και στο Rock Radio στα τέρμα το Keith Urban. Το We Go Back, στη δεύτερη ώρα θα τα ακούσουμε, να ξέρετε. Εδώ όμως είναι στο μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες κορίτσια είναι αυτά που ψάχνετε. Δείτε τα όλα στο Natalie S. Handmade Instagram και Facebook. Θα καταλάβετε ευθύς αμέσως τι σας λέω. Γίνεσαι με τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 22 Ιουνίου του 1986 συναντήσαμε στην κορυφή του Billboard την μοναδική Patti LaBelle και το Michael McDonald On My Own.

0: Εν τω μεταξύ δεν φτάνει που είχαμε την φωτιά στην Περαιά. Φωτιά ξέσπασε στον Εύωσμο πάνω από το περιφερειακό. Φεύγω λίγο. Και κάνω το ταρτάκι. Τι γίνεται. Άντε το νου σας, ε. Το νου μας όλοι μας. Elton John. Healing Hands. Αυτά είναι τα χέρια που θεραπεύουν. Έτσι ακριβώς. Πάμε για top 10. Φύγαμε.
1: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
2: Aspen Creek featuring Lars Sub Sound. Tell me.
1: Number 9.
2: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 8.
2: Emma Rosa. Good enough.
1: Number 7.
2: Skindred. Can I get a.
1: Number 6.
2: The Rolling Stones. In the Stars.
1: Number 5.
2: Keith Urban. Michael McDonald. We go back.
1: Number 4.
2: Generation Radio. The Melody.
1: Number 3.
2: Reeves Stimson. Too late.
3: Too late. Has it gone too far?
1: Number 2.
2: Michael Stipe. Andrew Butt.

0: Number one.
1: Intelligent music project. No flame, no gain.
2: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...

Τι ωραία συνεργασία έχει αυτή από την Ella Langley και τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Στους 104,8 Rock Radio Μικέλ, είστε στα Night Tracks. Πρέπει να κάνει ένα ιδιαίτερο ταξίδι. Sun Fly Travel με την εκείνη της Μαρία Σούλη. Σαν εξερεύνηση στους προορισμούς. Απίστευτα ταξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει πάει σε 178 χώρες η Μαρία. Η εμπειρία της έχει και το Single Travelers, παρέα μικρών ατόμων, έτσι, τεσσάρων ατόμων. Επικοινωνείτε μαζί με το Sunfly Travel 231-0285-200. Το Sunfly Travel που θα το βρείτε στην περιοχή του Λευκού Πύργου.

Τεράστιες επιτυχίες μας έχει δώσει ο Eric Carmen. Αυτό είναι το 1987 και το Hungry Eyes, Dirty Dancing και το καθεξής. Δεν θα είναι όμως το τραγούδι που θα κλείσει την πρώτη ώρα του Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Σωτήρι Τζο, Βακάρος στα 3 β, Βάθος, Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Θα πάμε παρουλές και τσέντεκα. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δυο φορές την ημέρα. Μία στο Double Trouble, μία με 3 και μία 11 το βράδυ στα αθλητικά Night Tracks. Το Double Trouble που τρέχει ο διαγωνισμός Listen and Win από τα Μικέλ και το Rock Radio. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κερασμένο καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Θα έχετε εκείνο το πεντάλεπτο το τρελό που θα γράψετε Μικέλ Ροξ, το όνομα τυπώνυμο, το email σας, το τηλέφωνό σας. Και μετά την ερχόμενη εβδομάδα, θα τρέξει όλη την εβδομάδα ο διαγωνισμός. Θα περιμένετε τηλέφωνο του Μικέλ. Πάμε τώρα στο Top 10 και μία ανάσα από την κορυφή στο νούμερο 2. Βρίσκεται ο Michael Stipe παρέα με τον Andrew Vatt. Μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς Rooster, I Played the Fool. Και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
0: Αναδομώ και έκτισες.
5: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Ανήκει στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Hello again, here's what's happening.
9: Now, back to rock radio.
10: Really cool, hip, sexy.
11: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
12: Rock Radio 104.7.

Go Lenny Kravitz και το εκπληκτικό χιούμορ που το 24 ανέβηκε στην κορυφή του Rock Radio στα 10. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα. Είστε στα Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, στα Παπαρούλαος και τις 11. Εδώ στους 104,5 Rock Radio Μικέλ, 27 χρόνια. Είμαστε εδώ τα τελευταία 37 χρόνια. Φυσικά είμαστε Παρούλα. Το δικό μας Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99 και 1. Και φυσικά ο Μέση έσπασε το

0: διαβάζω, είδα την είδα κιόλας από κοντά ότι άνοιξε ο πεζόδρομος από την Τσιμισκή μέχρι τη Μητροπόλεω. Το μόνο που μένουν ήταν κάποια καθιστικά κακό στο ρίσκα της άνεση. Λέει, αλλά έχει ανοίξει ο κόσμος, προπατάει, κάνει ράνι. Τα συνεργεία έχουν μεταφερθεί τώρα κάτω από την παραλία μέχρι και την Προξένου Κρεμλά. Μόλις τελειώσει και εκείνο το κομμάτι, να ξέρετε ότι θα φτιάξουν εκεί την πλατεία μέσα στην Μητρόπολη, την Εκκλησία μπροστά.
1: Hey, this is Lou Graham of Foreigner and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
0: Ένα από τα ωραίτερα μας έχει δώσει ο Λου.

Έχει και ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός στο Instagram, έχει ένας κάτι πολύ ωραία κοκτέιλ. Στο Premium Beach Bar Diamond, το 909. Ωραίος χώρος, ωραίες γεύσεις, ωραία θάλασσα. Τι άλλο θέλεις, θες και τα κοκτέιλάκια σου. Μπες μέσα να συμμετάσχεις ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για να τα κερδίσεις. Night Tracks with Soteris Vakaros.

ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο και ειδικά στις ΗΠΑ είναι οι αυτοκτονίες. Και η Πάπαρος πέρα από χρόνια βγάλανε αυτή εδώ τραγουδάρα. Εδώ παρέα με την Carrie Underwood και πριν ξεκινήσει και το βίντεο κλιπ. Και γενικά έχουν κάνει μια καμπάνια για μια hotline βοήθεια, μια τηλεφωνική γραμμή. Προσπαθούνται να βοηθήσουν πολύ πολύ κόσμο. Leave a light on. Pop a rose. Carrie Underwood.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Thessaloniki weather. Το δελτίο καιρού που είναι μία χορηγία το Polonia Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι για αύριο στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε το γνωστό παραμύθι, κυρίως στα γύρω ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η αν μην νότια νοτιολογική 3 με 4 από φόλ. Η θερμοκρασία στους 32, μάλλον 32, μπορεί να φτάσει πάλι και 34. Σήμερα έφτασε το θερμόμετρο εκεί που κινούμουν εγώ, 37 βαθμοί. Στο αυτοκίνητο το απόγευμα, γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Από την περιοχή αεροδρομίου, στο Φίνικα έχει 36. Έχει ανέβει και η υγρασία. Καταλαβαίνετε τώρα τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτό είναι το μοναδικό Black Waters από τους Poets of the Fall. Έχει δύο μήνες που μας το δώσανε και είναι μοναδικό.

Αύριο 7 ώρα το πρωί θα ξυπνήσετε με Morning Madness, Faith Δημητριάδου. Στις 11 θα καταφθάσει στο Rock Brunch, Απόστολος Baby Baby DJ. Μαζί στη μία θα είμαστε παρεούλα με Double Trouble. Εκεί όπου έχετε την ευκαιρία στο Listen and Win να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio.

Cool Enough, θα το δείτε στο Rock Radio Stop 10, στο νούμερο 8, σε ανωδική πορεία. Εσείς ψηφίστε στο rockradio.gr. Στο μάτσα Αργεντινή-Αυστρίας, μια γυναίκα ηλικίας 100 ετών. 100 ετών, φίλε. Βρέθηκε στο AT&T Stadium του Arlington για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση απέναντι στην Αυστρία. Έχοντας πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με ένα μεγάλο στόχο, να δει από κοντά την εθνική ομάδα της χώρας της και τον Λιονέλ Μέση. Και φρόντισε κρατώντας ένα έτσι πανό που έγραφε 100 years old Messi fan. Ωραία, τρομερή. Τρομερή, τρομερή. Πάμε τώρα στους Depeche Mode, όταν εμφανίστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή του Letterman και δώσανε μία από τις ωραίτερες live εκτελέσεις που θα ακούσετε στο Walking in My Shoes. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Θα πάμε παρούλα έως και τις 11.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: σπα. Διασκέδαση στην καρδιά του Γεβγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: We have the most gadgets.
2: Now back to the music.
3: Back to the music.
1: And the most gimmicks.
4: You better start thinking. Start thinking.
5: Rock Radio.
4: Start thinking.
5: Θεσσαλονίκη.

Τότε σας μεταδίδω του Σάκανα, του Σαμπέρνε και λέει: είναι σύνδεση για γενέθλια ο Στίβεν Πέιτζ, η φωνή που ακούτε. Είναι και σαν σήμερα το 1970, σε λίγο θα μάθουμε τη μοβιλή γενέθλια. Με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐνη, τη Μισκή 62. Τελική ευθεία των Night Tracks, ο Τίρι Τζο, Τζο Βακάρο στα 3 Β, Βάδο Βάρο και καλοκαιρινό Βακάρο. Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε αύριο τα καφεδάκια μα από όλα τα Μικέλ τη Ελλάδα και του πλανήτη, γιατί είναι το στέκι μα, γιατί είναι αξεπέραστη ποιότητα από τα Μικέλ. Λέει και αυτός ο διαγωνισμός Listen and Win. Μια με δίσω Double Trouble και δίσω το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Βεβαίως σε ένα πεντάλεπτο να στείλετε Μικέλ Rock, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Αύριο μία με τρεις, ένας ακόμα νικητής ή νικήτρια. Μπαίνει και λέει: έχω δει στο Madison Square Garden ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Βγαίνουν όλοι μαύρο παντελόνια και αριστερό πουκάμισο. Νομίζω ότι είναι σερβιτόροι όλοι τους. Όλοι πάντα. Ήταν πολύ γέλιο. Τεράστια επιτυχία το One Week. Chicken the China, the Chinese chicken. Οι Bare Naked Ladies. Πάμε τώρα. Δημοβιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. Ακόμα και τα jet ski σας και τα σκάφη σας και όλα σας. Τα πάντα. Ξέρω, είστε απλές. Δεν μας άρετε πολύ το τίποτα. Σημειώστε το τηλέφωνο. 2310. 251-051. Εντάξει. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. 22 Ιουνίου του 1981 γεννήθηκε ο κιθαρίστας των Editors Chris Urbanovich. Τσαλακός συγκρός από χωριά σένα. Το 1970 είμαμε οι Bare Naked Ladies, ο Steven Page. Όλη η κοινωνία έτοιμη έχει σήμερα γίνεται. Ο drummer των Wet Wet Wet το 1965, ο Tom Cunningham. Από τους Jesus Jones το 1964, το βοηθικό Mike Edwards. Από τους Primal Scream στην κιθάρα και στα πολιτικά Bobby Gillespie. Gillespie, μπράβο, πιο καλά. Πάει πριν. Το 1962 μοναδική Ruby Turner. Είχε και νούμερο ένα δικό του 87, αλλά μετά ήταν session μισό. Ο Σκότς έκανε backing vocal στο Brian Ferry, στο Ruby Fozzy, στο Steve Winwood, στο Mick Jagger και σε πολλούς άλλους. 1961 από τους Bronski Beatles, Jimmy Somerville. Από τους Cowboy Junkies, το 1959, ο Alan Anthony. Από τους Inexcess, ο μπασίστας, ο Gary Beers, λάθος. Γεννήθηκε το 1957. Από τους Simple Minds, θα τους ακούσουμε μετά τους Simple Minds, ο άλλος μπασίστας. Σκοτσέζι Simple Minds, ο Derek Forbes έχει γενέθλια σήμερα. Άτσε, και συνέχεια, τι νομίζεις, τελειώσαμε, τι λες καλέ. 1956, Green, Godside. 1954, Bobby Valentino. Το 1953 η μοναδική, η μία και μοναδική Cindy Lauper. Από τους όχι, το 1948 γεννήθηκε ο μοναδικός Todd Rundgren. Τεράστια επιτυχία. Ας ο The Light και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Και τελειώνω. Το 1944 γεννήθηκε ο Peter Asher.

έρχεται, μας έρχεται από την Περαία εκεί που από το απόγευμα έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά. Είτε είχαμε πριν καμιά ωρίτσα φωτιά και πάνω από τον περιφερειακό στον Εύωσμο προς τα εκεί. Άρα μας έχει περικυκλώσει κάπνα, μην δείσαι πολύ πολύ καμένο. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί είναι τα μαϊκά χέρια του Αντρέα, κάντε μια στάση για να συνοηθείτε για τα σέρβις σας ή τις βλάβες σας, μηχανές, σκούτερ. Ή αλλιώς επικοινωνείτε μαζί μου, σημειώστε το τηλέφωνο μαζί με τον Αντρέα, Moto Malama Speed Service, 2312-95-95-97. Είπαμε, οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Τώρα, 22 Ιουνίου και θα σας γυρίσω στο 1968, όπου η μπάντα του Jeff Beck και στα φορετικά Rod Stewart κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε αμερικανικό έδαφος, στο Fillmore East στη Νέα Υόρκη. Και εμείς θα πάμε να απολαύσουμε Jeff Beck παρέα με τον Rod Stewart. People get ready. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46.

Φαντάζεσαι και Κώστας Κουσκούνης. Καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα, Σωτήρη. Και τη δικιά μου καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Κωστάκη μου, να είσαι καλά. Jeff Beck, Rod Stewart. People, get ready. Και εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, καλοκαιράκι, το επόμενο τραγούδι θα έχει να κάνει και με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Wherever.

Πάμε να θυμηθούμε Night και Hot Summer Nights. Έτσι ακριβώς, μια τέτοια είναι η απόψινή και αυτή την υγρασία που σ' αγκαλιάζει, έτσι σ' αγαπάει, σε επιθύμησε, κατάλαβες.

Ξέρετε, οι περισσότεροι και οι περισσότερες γνωρίζουν την εκτέλεση από Night, το Hot Summer Night του 1970. Είναι εφήβικος όμως. Το τραγούδι δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, δεν ανήκει σε αυτούς η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει εδώ, ορίστε, πάμε. Μία χρονιά πιο πίσω, το 1978, από Walter Egan. Αυτός ερμήνευσε πρώτα το Hot Summer Nights. Για πάμε να ακούσουμε και αυτήν εδώ την εκτέλεση, τι λέτε?

0: αυθεντική εκτέλεση του Hot Summer Nights από Walter Egan. Πριν ακούσαμε Night που κάνανε, οι Night κάνανε παγκόσμια επιτυχία, αλλά είπαμε δεν είναι δικό τους τραγούδι. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Freeway Bill παρέα με τον παραγωγό τον David Foster, αλλά και τον κιθαρίστα τον Toto, τον Steve Lukather. Γιατί σας έχω πει, όποια πέτρα και σηκώσεις, τον Steve Lukather θα βρεις από κάτω. Και μιλάω φυσικά για την τεράστια επιτυχία των Tubes και She's a Beauty. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Μια απολόγος για τον Steve Lukather. How you doing, Steve? How you doing?
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.

She's a beauty. Συγχρονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα τα πούμε αύριο μαζί, μία με τίτλα από Trouble εκεί που τρέχει ο διαγωνισμός. Listen and win, και δείτε το καφέ του μήνα. Ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα κερασμένο από τα Μικέλ και το Rock Radio. Ευχαριστώ πολύ το Radio Drama 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Φτάει το πρωί, θα καταφτάσει μόνο η Μάνε Σφέδη Μητριάδου. Στις 11 στη θέση του Δημήτρη στο Rock Brands Απόστολος Baby Baby DJ αύριο. Πάμε τώρα στους άλλους χωρικούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό. Χρώματα Τετραλούξ Ολυμπιάδος, Καθηνά σε αναγωνία. Flashback Natalie S. Anmiri, Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού από Ρόλια Hotel, σπάντια σκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη στη Μισκή 62 ό,τι αφορά τα δημοφιλή γενέθλια. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική Μότο Μάλαμα Σπιτσέβε, Αγίου Δημητρίου 46. Τρέχει κι άλλο διαγωνισμό στο Instagram του Rock Radio. Να κερδίσετε δύο πολύ ωραία κοκτέιλ εκεί στο Beach Bar Diamond.

κάνουμε προφίλ στο inbox για τις συνονήσεις. Αυτά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα σας. Αφήνουμε λίγο Sayer και το εκπληκτικό More Than I Can Say. Πάνω συν, Joe.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα.
5: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ραδιοδράμα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.